0: Γιάννη Τεφά, Γιάννη Τεπούρη,
1: Γιάννη Τιμάνε,
2: Γιούπα
3: Τσάικι, Ερμπόρ.
4: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
5: Μα igual es guanches, causa.